πουλό. Εσύ μεν τσιγκανά παπαλάρια. Δεν τσιάς λα. Τσιάς και πίγους λα. Τσιάς σου ο μυαλά. Σε σεπτομπιούν. Ο με δεμίτε, jamais égale.